μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

Φόρια σφυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

τώρα κι έναν καιρό θα είσαι εσύ και θα είμαι εγώ. Δυο πουλάκια τρομαγμένα με φτερά τσαλακωμένα. Κόκκινες κλωστές δεμένες στις ροές μας μπερδεμένες. Δώσ' τους κλώτσο πριν μας πνίξουν

έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα στη βροχή. Κόκκινες κλωστές δεμένες σε ανέμες τυλιγμένες

μυαλό και την καρδιά. Μια φορά και έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα.

όλοι θέλουν να με σώσουν, από μένα να γλιτώσουν. Και σαν στουργική μητέρα απ' την πόρτα κρυφακούν ευγενείς κονδυλοφόροι της ανάγκης μισθοφόροι, τη ζωή μου ξεπουλούν.

Η παράσταση αρχίζει και η οθόνη φωσφορίζει. Μέχρι το έργο να τελειώσει, εγώ θα έχω κινηθεί. Κοίτα να έρθεις πριν νυχτώσει.

και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

όμως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά.

με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές. Κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο

παλιά κάλτα. Το φυλαγωνί αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σε αγγυλώνει και σε αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

στη παλιά κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη παλιά κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβη σου παίρνει από μακριά. Λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

σιγρής και αυτή γελαστή εκδρομής. Τον είδαμε λέει να γέρνει στο φως, ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα, να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά. Και

νύχτα κατεβαίνει, η πόλη είναι φωτιά και εγώ γουστάρω σκηνικά. Σκέφτομαι που να είσαι κι αν πάλι θα σε εσύ. Ο κόσμος χάνομαι μες στη βουλή.

καπνός σχήμα πείμα, λαζιάρα η χαρά χατήρι, όμως δε χαλά. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά, ρε τι σου είναι τα παιδιά.

0: Μοιάζει χειμώνας ο καιρός που έχω φύγει και τη χαρά του χρόνου έχασα, εσένα. Πόσο σκοτάδι έχω νιώσει, πόσα ρίγη, πόσο Δεκέμβρη σε τοπία ερημωμένα. Κι ήταν ο απόδημος ο χρόνος καλοκαίρι, μεστό φθινόπωρο μέσα στο γέννημά του, που όλο της άνοιξης το λάγνο βάρος φέρει, σαν μήτρα πλήρης, μες στο πένθος του θανάτου. Τόση πληθώρα, από κύμα της λύπης ήταν για μένα, και καρπός χωρίς πατέρα. Το καλοκαίρι ξέρει εσένα, και όταν λείπεις, όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα. Κι αν και λαϊδίσουν, λένε πένθυμο κανόνα και οχρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τον Λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον Μίδων την άγρια χώρα. Τον Περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη απ' όλες. Έντισα τις γυναίκες της στομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμύει την άνε στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους Θεός πως είμαι. Γιος της απ' το Δία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης. Τον Πενθέα. Που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου. Με διώχνει απ' τις σπονδές και το όνομά μου σαν δέεται δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν. Καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους πως είμαι Θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω, θα κινήσω να πάω αλλού, παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου, θα μπω αρχηγός των Μενάδων και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα η Ρέα και εγώ τα έχουμε βρει και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη. Στις άλλες βάκχες, πάνω στο κυθερό να τα φαράγγια πάω, να λάβω μέρος στους χορούς τους.

Κυριακή. Κίνηση για το φυλάκιο την αυγή. Εκεί στον κόλπο του Νευγάτη. Παρέστησή σου αϊστράτη. Τα γέρι έφερνε άλλων καιρών τους ήχους. Φωνές εξόριστες να σπάν σε γκρίζους τοίχους.

Μικρές ασκήσεις στο λιοπύρι και αγκαρίες, στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτη, ως τη σπηλιά του φιλοκτήτη και στη μύρινα εξοδούχος το λιμάνι το ατένιζα δεμένο να προσμένει.

Περάσανε 47 χρόνια από τότε. Και θυμάμαι, έλεγα ότι αν τα καταφέρω και επιζήσω από αυτή την ιστορία, δεν θα ξανανέω ποτέ σε βουλή.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λίπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

σιδερά και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουφλα στο κύμα, μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.